0: Όχι, δεν σε εκεί μπορεί να μου τζέ.
1: Λιονέλ!
0: Λοιπόν, Βερούλη. Αγαπητοί συνομιλητέ, εσεί τα βάζα εκεί. Δεν μπορούμε να σου βάλει. Κάτω, όχι, κάτω. Πώς είπες εκεί μπορεί να μου τζέ.